μια δύναμη φωνή. Αυτή η μου θα περασούν γέννη σαν μια γαλήνη βασανιά. Ποτέ, και άμα θα μας πηγαίνω ποτέ. Αν έτσι παραγωγηθεί ο Χάιντ,